Ναι, δεν μόνο είσαι διπέρος της σου. Να στέλνεις σε πόστο. Σε εσάγει κούρσα, σύρι, φρύ, νουλ.